0: Η ώρα είναι 4.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
0: Η ώρα είναι 4.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi. Come on,

Grazie.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 6242 22 και 6977 2843 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέρα...

0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
13: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους, όπως πάντα. Την εκπομπή υπάρχει και αντίλογος. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη στην ρύθμιση των ήχων, στο τεχνικό μέρος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Γάμα, ο Άρης Μιλιώνης. Υπάρχει και αντίλογος να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Τι επικαιρότητα είναι αυτή, θα μου πείτε. Πλούσια σε γεγονότα και γεμάτη υποσχέσεις. Ο μήνας του Πλούσια σε γεγονότα και γεμάτη υποσχέσεις.

ξεχάσουμε και την ακρίβεια και λοιπά και λοιπά. Θα τα σχολιάσουμε στην συνέχεια της εκπομπής μας. Να πιστέψουμε ότι ζούμε πια σε έναν παράδεισο που η κυβέρνηση, η εξουσία, οι πολιτικοί μας ενδιαφέρονται τόσο πολύ για μας. Αλλά να μην συμβεί αυτό που λέει και το τραγούδι, να ήταν η ζωή μας Σαββατόβραδο, έτσι, και από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Έτσι γίνεται στον τόπο μας. Μα θα μου πείτε, ξεκινάς πρωί πρωί, μα αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Όπου προσεγγίσεις μέσω μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, έχουμε και την κυβέρνηση με ένα καλό μέτρο για το λαό μας. Οι εκλογές ζυγώνουν γάρ. Και για την ακρίβεια, και θα ασχοληθούμε και με την ακρίβεια. Θα ασχοληθούν πολύ. Αλλά κομμάτι, βρε αδερφέ, περιμένετε μέχρι 31 Αυγούστου. Και γιατί να περιμένουμε μέχρι 31 Αυγούστου? Αμέπως αμέργων, τώρα. 11 Ιουλίου σήμερα. Πάρτε αποφάσεις, λέει, να το μελετήσουμε, να συζητήσουμε και με τους εμπλεκόμενους εταίρους και θα αποφασίσουμε την μείωση των τιμών των προϊόντων. Ωραίο αυτό, θα μου πείτε, 7 χρόνια περάσανε. Δεν έχει σημασία. Πάντα γινότανε μια προσπάθεια. Δεν ξέρουμε κατά πόσον ήταν τελέσφοροι, σίγουρα δεν ήταν τελέσφοροι, γιατί η ακρίβεια καλά κρατεί μέχρι σήμερα. Κάποιοι κέρδισαν από την ακρίβεια μέχρι σήμερα και κερδίζουν ακόμα, και αυτός δεν είναι βέβαια ο καταναλωτής, χρειάζεται κοινό μυστικό. Και η κυβέρνηση μελετούσε το θέμα, έπαιρνε μέτρα και άλλα μέτρα, έβανε και πρόστιμα, αλλά η ακρίβεια στο θρόνο της σταθερή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί κάποια πράγματα δεν ωρεοποιούνται με παχιά και ωραία λόγια. Η τσέπη είναι τσέπη. Και οπωσδήποτε όταν η τσέπη αδειάζει στα μέσα του μήνου. Ωραία τα ελληνικά μας, έτσι. Και προσπαθεί ο άνθρωπος, και μιλάμε για τον πολύ κόσμο, έτσι, να μπαλώσει τα οικονομικά του με οποιοδήποτε τρόπο, και με δανεικά, είδαμε ακόμα, και με τευτέρια και λοιπά. Όχι ότι αυτά βγήκαν από την πράξη, από την πραγματικότητά μας, αλλά να μην μας πουλάνε φύκια. Μα θα μου πείτε, οι πιο πολλές κυβερνήσεις, για να μην πούμε όλες, φύκια πουλάγανε. Και φύκια πουλάγανε βέβαια, κάποιες πουλάγανε και υποσχέσεις πραγματικές, κάποιες πουλάγανε και έργα, όχι έργα ακριβώς, δηλαδή δίνανε χρήματα στο λαό, αλλά στο ζητούμενο το έλλειμμα. Γιατί και τότε που δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, όταν δίνανε πολλά λεφτά, μεγάλες τεράστιες παροχές με δανεικά, παρακαλώ, και σε βάρος της οικονομίας του αύριον, δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα. Δεν ήταν καλά τα πράγματα. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μετά από το δεκαετές μνημόνιο, ονομαστικό παρακαλώ το δεκαετές, γιατί πραγματικό είναι λίγο περισσότερο. Μπορεί να μην είναι τυπικά το μνημόνιο επιβεβλημένο στον σβέρκο μας, αλλά έχουμε τα οδηγίας έξωθεν. Δημοσιονομική πολιτική, παρακαλώ. Μα θα μου πείτε, είναι κακό να υπάρχει δημοσιονομική πολιτική? Όχι, δεν είναι, αλλά να υπάρχει και μια δικαιότερη κατανομή του.

πλούτου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και λίγη βούληση για τους μη έχοντας και κατέχοντας να πάρουν κάποια χρήματα και αυτοί. Να ζήσουν ευπρεπέστερα και αυτοί. Να γίνει ένα καλύτερο σύστημα της υγείας, τη λέμε πρωί-πρωί. Καλύτερη κοινωνική πολιτική. Εξαρτάται εδώ από τη βούληση της κάθε κυβερνήσεως πώς θα μοιράζονται τα χρήματα. Υπάρχει βέβαια και το από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Το κοστολογημένο πρόγραμμα. Το κοστολογημένο πρόγραμμα εισήρθε σαν έννοια στην ζωή μας, στην καθημερινότητα, στο πολιτικό γίγνεσθε τα τελευταία χρόνια. Ναι μεν, κοστολογημένο πρόγραμμα. Να ξέρουμε πού πάνε τα χρήματα και από πού θα προέρθουν τα χρήματα. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά πολλές φορές οι κυβερνώντες δεν παίρνουν από εκεί που πρέπει και να τα δώσουν εκεί που πρέπει. Έχουν και τις επιλογές τους. Τέλος πάντων, δικές τους οι επιλογές και στον κόσμο οι αποφάσεις που να κρίνουν τις επιλογές των κυβερνώντων. Όχι μόνο το σημερινό. Διαχρονικά μιλάμε, πάντα έτσι γινότανε. Θα μου πείτε, αποδιδόταν δικαιοσύνη? Ένα ερωτηματικό. Δεν πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι πρωί-πρωί και μετά να αρχίσουμε τη μουρμούρα και την γκρίνια και τα σχόλια?

Από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ηλίτη, του Μίκη Θεοδωράκη, μυθικότσης της αγάπης αίματα. Να κάνουμε και καμία παρένθεση, να θυμόμαστε και τον πολιτισμό μας βέβαια. Το τραγούδι αυτό ήταν τραγούδι υψηλής ποίησης και δύσκολης ποίησης του Οδυσσέα Ηλίτη. Κι όμως με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και τους λοιπούς παράγοντες έφτασε να το τραγουδάει κάποτε σύμπας ο ελληνικός λαός. Ανεξαρτήτως μορφώσεως, πλούτου, κοινωνικής τάξεως κλπ. Έχουμε ζήσει και κάποιους χρυσούς αιώνες στο παρελθόν. Όχι παλιά, όχι πολύ παλιά. Μα θα μου πείτε, γίνεται παρένθεση, να μην συζητάμε μόνο για τους πολιτικούς μας και την πολιτική μας, αλλά όπως να το κάνουμε, οι εκλογές ζυγώνουν. Έτσι δείχνουν τα σημάδια στον ορίζοντα τον πολιτικό. Γιατί μιλούσανε κάποιοι ως πυθίες, ήξεις αφήξεις, από τώρα μέχρι του χρόνου το Μάη, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Τώρα από ό,τι φαίνεται σφίγγουν τα ζωνάρια και κάποιοι μιλάνε για φθινοποράκι, ε? Εκεί με τις πρώτες δροσούλες. Άντε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, άντε Νοέμβρη, μας πιάσει ο χειμώνας και θέλουμε και πετρέλαιο θέρμανσης, ε? Γιατί τότε μπορεί να χαλάσει και η σούπα. Με το πετρέλαιο θέρμανσης μιλάμε. Βέβαια τα σημάδια το δείχνουν, είπαμε. Παροχούλες και παροχές. Καλό ακούγεται και φυσικά καλό είναι. Μην είμαστε δύσπιστοι και γκρινιάριδες σε όλες, σε όλα. Και βγαίνει βέβαια και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο κύριος Ανδρουλάκης, και ομιλεί περί 13ου μισθού για όσους δεν τον παίρνουν και για 13η σύνταξη. Του λέει ο Πρωθυπουργός, κοστολόγησε το, στερεότυπη απάντηση. Το κοστολογεί με το 1.200 δισεκατομμύρια, ο Πρωθυπουργός το κοστολογεί σε 2.5 δισεκατομμύρια. Ωραία σύμπτωση, ε. Τώρα γιατί να έχουν αυτή τη διαφορά οι πολιτικοί μας ηγέτες? Λες και πρόκειται για ψίχουλα? Φανερά πράγματα είναι. Τόσα επί τόσα τόσα. Καλή πρόθεση και καλή πρόταση βέβαια. Και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που θέλει και νέαν τετραετίαν. Από ό,τι φαίνεται πιστεύει ότι δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του, έτσι πιστεύει, ή οτιδήποτε άλλο μέσα στην οχταετία, στην εφταετία. Και θέλει και μία τετραετία ακόμα. Το Σύνταγμα του δίνει το δικαίωμα. Θα το δώσει ο λαός? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Βέβαια, δημοκρατία έχουμε, πλουραλισμό έχουμε, κοινοβουλευτισμό έχουμε, εκλογές έχουμε. Φτάνει ο Κοσμάκης να πάει να ψηφίσει και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα είναι υπεύθυνος για τις επιλογές και τις πράξεις του. Τελειώσαμε. Είδαμε και στις σημερινές εφημερίδες συλλήψεις τρομοκρατών και δολοφόνων. Από την εποχή της Μαρφίν, 16 ολόκληρα χρόνια. Συνέπεσε να τους πιάσουν τώρα, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να συνέπεσε. Όμως η κυβέρνηση μπορεί να βγαίνει και να λέει συνελάβομεν κλπ. Κλπ. Βέβαια εμείς δεν δικάζουμε ούτε καταδικάζουμε κανέναν. Και για την άλλη περίπτωση βέβαια, αυτούς που δολοφόνησαν τη γυναίκα πάνω στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες με τα καζάκια. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει συνταγματικά και πολύ καλά υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Μακάρι η πολιτεία να έχει προχωρήσει. Την πάταξη αυτών των απέσιων πράξεων, έτσι.
δολοφονιών. Ποιος να συμφωνήσει με αυτά? Γιατί πολλές φορές βλέπουμε στη τηλεόραση να λέει καταδικάζεται την πράξη. Ποιος να μην την καταδικάσει? Ποιος εχέφρον άνθρωπος να μην καταδικάσει αυτές τις στιγερές δολοφονίες, Μαρφίν και λοιπά. Και στην προηγούμενη περίπτωση που προείπαμε με τα γκαζάκια. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν μυαλό φυσικά τις καταδικάζουν. Θέμα είναι κατά πόσον η πολιτεία είναι έτοιμη, ο μηχανισμός της, να συλλάβει αυτούς τους ανθρώπους 16 χρόνια μετά, αν πραγματικά αυτή είναι η ένοχη. Είναι πολλά, αλλά δεν πειράζει, είναι θετικό. Πολλά τα χρόνια, αλλά θετικό ότι έστω και αργά. Και έρχονται κάποιοι υπεύθυνοι από τα υπουργικά συμβούλια, παράγοντες κυβερνητικοί, να αυστηροποιήσουμε τους νόμους. Να αυστηροποιήσουμε στις συγκεντρώσεις από εδώ το πλημέλημα, να το κάνουμε κακούργημα και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε μια αντίθετη άποψη. Ούτε να αυστηροποιήσουμε, ούτε να κάνουμε πιο ήπιους τους νόμους. Απλά να εφαρμοστούν οι νόμοι. Να εφαρμοστούν όμως. Και όχι να νομοθετούν κάποιοι ή να προτείνουν νομοθεσία υπό το βάρος των γεγονότων, υπό το συγκινησιακό καθεστώς των στιγμών. Αυτό ήταν πλημέλημα, να το κάνουμε κακούργημα. Δίκασε το όπως ήταν. Οι νόμοι για να γίνουν αυτοί, οι νόμοι που προείπαμε, οι νόμοι που ισχύαν, που ίσχυαν και πριν από, όπως νομοθέτησε η σημερινή κυβέρνηση, ψηφίστηκαν από άλλες κυβερνήσεις, από άλλους βουλευτές και προτάθηκαν από σοφούς καθηγητές πανεπιστημίων, δικηγόρους, δικηγορικούς συλλόγους κλπ. Κλπ. Διαφόρους φορείς που εμπλέκονται, που έχουν άποψη επί του θέματος, και ψηφίστηκαν αυτοί οι νόμοι. Να εφαρμόζονται οι νόμοι. Γιατί ποιος είπε ότι οι αυστηροί νόμοι θα έχουν αποτέλεσμα? Όχι. Οι νόμοι θα έχουν αποτέλεσμα όταν εφαρμόζονται απαρέκλητα. Έτσι λέει η παράδοση, αν θέλετε. Και μην είμαστε και βασιλικότεροι του βασιλέως. Να θυμηθούμε και κάτι από την ελληνική ιστορία. Όχι την πολύ παλιά, όχι, όχι. Όταν δικάστηκαν οι προτέτοι του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου του 1967 από το ειδικό δικαστήριο τότε, δικαστής Ντεγιάννης, κυβέρνηση τότε Κωνσταντίνου Καραμαλή, και έβγαλε την απόφαση τότε το δικαστήριο εις θάνατον. Και σπέβδει ο Καραμαλής τότε και λέει όχι. Μετατρέπεται η ποινή σε ισόβια. Μια σοφή πράξη. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Σαφώς κριτικάρουμε τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον παλιό και όλους βέβαια. Όσο οφείλουμε. Μα κάποιοι λένε ότι είναι τεθνεώδες και τι σημασία έχει. Οι πράξεις τους μας επηρεάζουν μέχρι σήμερα. Και άπαντες κρίνονται από την ιστορία. Είπε ότι η ποινή αυτή του θανάτου μετατρέπεται αμέσως εις ισόβια. Και όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Κάτι ήξερε ο Καραμαλής που το σωστά το είπε αυτό το πράγμα. Βγήκαν τότε και οι όψιμοι επαναστάτες να εκτελεστούν η ποινή, να εφαρμοστεί η ποινή κλπ. Πού πάτε βρε? Αν αυστηροποιήσουμε τα πράγματα και εκτελούσαν τις ποινές αυτές, τότε η Ελλάδα θα γινόταν πραγματικά ένα φρενοκομείο, μια τρέλα. Ήταν τα πράγματα τεταμένα, αλλά και τεταμένα να μην ήταν. Υπάρχει πάντα η επίοικια. Έτσι, αυτά όσον αφορά τους νόμους.

0: Γιάννης ο Φωνιάς, Νίκος Γκάτσος, έτσι. Ένα τραγούδι με αναπάντητα ερωτήματα. Δεν είναι της ώρας βέβαια να τα αναλύσουμε. Και φυσικά Μάνος Χατζηδάκης. Α, και Μανώλης Μητσιάς, τι σημαντικός. Δεν μπορούμε, βρε παιδί μου, ό,τι και να σχολιάζουμε, να ξεφεύγουμε και από τον πολιτισμό μας και τις ρίζες μας. Αλλά όπως να το πάμε, πάμε τώρα ξανά στις εκλογές. Ο καθής και τα όπλα του. Από τον Ελίτη το πήραμε αυτό, το λέει στο Άξιον Εστί. Όλα τα κόμματα και τα όπλα τους, και καλά κάνουν. Θετικό το θεωρούμε. Κρίνουμε και σχολιάζουμε, πολλές φορές και σατιρίζουμε. Μέσα στη δημοκρατία είναι, αλλά μέσα στην πράξη είναι και οι διαφημίσεις. Από ό,τι βλέπουμε, ήγηγεν η ώρα των διαφημίσεων, διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Και διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Αχαΐα.
14: Ηλία.
13: Ετωλοακαρνανία.
14: Και www.radiogamma.gr.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τον αντίλογό μας. Πριν προσγειωθούμε στα τρέχοντα, να πάμε λίγο στο σαν σήμερα. Δεν ασχοληθήκαμε πολύ σήμερα από το σαν σήμερα. Ένα γεγονός, έτσι, να θυμηθούμε μόνο. Από τους Έλληνες πολιτικούς. Σαν σήμερα το 1832, παρακαλώ, γεννήθηκε ο Χαρίλαος Τρικούπης, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες πολιτικούς του 19ου αιώνα και του 20ου. Όχι, του 20ου δεν έφτασε. Διετέλεσε 7 φορές πρωθυπουργός. Και είχε συνδέσει το όνομά του με την προσπάθεια εξυγχρονισμού της Ελλάδος. Αγωνίστηκε ο άνθρωπος και με τα θετικά και τα αρνητικά. Δεν έχουμε χρόνο, βέβαια, δεν είναι το αντικείμενό μας να αναλύσουμε μένω τον Τρικούπη. 7 φορές πρωθυπουργός. Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, έτσι. Ισθμός της Κορίνθου. Και το αποτέλεσμα, βέβαια, 16 Απριλίου του 1895, το κόμμα του στις εκλογές παθαίνει πάνω λεθρία. Ο κόσμος ψήφιζε, ο λαός. Και ο ίδιος αποτυχάνει να εκλεγεί βουλευτής Μεσολογγίου και χάνει την έδρα του, προσέξτε, για 4 ψήφους. Από ποιον? Από κάποιον Γουλιμή. Τον έχετε ακούσει? Ιόνι, τον έχεις ακούσει, το Γουλιμή? Και ούτε εγώ τον είχα ακούσει. Αν δεν ήταν το έτσι το ρηθέν υπό το Τρικούπη. Και αποχωρεί από την πολιτική με πίκρα, θα μου πείτε, στην Ελλάδα ζούσε, με την κλασική φράση «Ανθυμών Γουλιμής». Άντε βρίστε το Γουλιμή. Καληνύχτα σας, είπετε καληνύχτα στο τέλος, στην προσφώνησή του αυτή προς τον ελληνικό λαό. Στη συνέχεια πήγε στην Ευρώπη. Η απουσία του στα πολιτικά πράγματα καθίσταται εμφανής, λέει, και λοιπά και λοιπά. Πέθανε το 1896 στις Κάνες. Εκεί αρρώστησε ο άνθρωπος, είχε εκλεγεί ξανά, αλλά δεν πρόλαβε να έρθει στην Ελλάδα. Έτσι να μιλάμε για την ιστορία, αλλά ας επανέλθουμε στην πολιτική μας πραγματικότητα. Το προεκλογικό γίγνεσθε πάλι. Και τα κόμματα βέβαια υπερθεματίζουν με τις προτάσεις τους. Τώρα βέβαια οι προτάσεις οι προεκλογικές μπορεί να εμπεριέχουν καλές προθέσεις, αλλά κατά πόσον εφαρμόζονται. Και εμείς βέβαια μελαγχολούμε πια. Μας δίνουν τόσα πολλά και εμείς να μελαγχολούμε. Έτσι μας έχει συνηθίσει η πραγματικότητα. Λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, και κανένα χρόνο, δίνουν χρήματα. Το κακό είναι ότι όταν περάσουν οι εκλογές και εκλεγεί κάποια κυβέρνηση, είτε αυτόνομη είτε σε συνεργασία, θα μιλήσουμε και για τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τότε αρχίζει να σκέφτεται και να προβληματίζεται ότι είμαστε, ξέρετε, υπεύθυνη κυβέρνηση. Ενδιαφερόμαστε για το μέλλον αυτού του τόπου. Μην πέσουμε στα βράχια. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάποιες περικοπές? Και αρχίζει πάλι το ίδιο τροπάρι. Τώρα για τις συνεργασίες. Μεγάλη και τρανή κουβέντα γίνεται για τις συνεργασίες προεκλογικά, γίνεται αυτό. Για τις συνεργασίες που μπορεί να προκύψουν μετά τις εκλογές. Τρέχα γύρευε που λέμε στο χωριό μου. Μα γιατί? Δεν πρέπει να ξέρει ο λαός με ποιο θα συνεργαστεί το κόμμα το οποίο ψηφίζει? Πρέπει να ξέρει. Ο λαός πρέπει να τα ξέρει τα πάντα.
αλλά και αν ξέρει τώρα ότι το κόμμα του πιθανό να συνεργαστεί με κάποιο άλλο, μετά τις εκλογές μπορεί να είναι τέτοιες οι ισορροπίες που να συνεργαστεί με διαφορετικό κόμμα ή να μην συνεργαστεί με κανένα. Καλές οι υποσχέσεις τώρα ότι μπορεί να συνεργαστεί το κόμμα μου, δεν λέμε ποιο είναι, με το τάδε κόμμα. Μετά από εκεί και πέρα, όταν επικρατήσει αυτό και το κόμμα το βγάλει έξω, λέει ο άλλος, να ψηφίσω το κόμμα μου ή να ψηφίσω αυτό που θα υποστηρίξει μετεκλογικά. Ιδού το ερώτημα. Φιλολογικό το ερώτημα, κουβέντα να γίνεται, με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γιατί μετά τις εκλογές προκύπτουν άλλα δεδομένα. Συνήθως, έτσι, συνήθως πολλές φορές. Και έρχονται οι βαρύγδουπες δηλώσεις. Λόγω η πατρίς, λόγω της κρισίμου καταστάσεως, επειδή πρέπει να έχουμε σταθεράν κυβέρνηση, πρέπει να συνεργαστούμε με τον τάδε. Εδώ στην Ελλάδα έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις ότι θα συνεργαστούμε ή δεν θα συνεργαστούμε με τον τάδε, όπως το Πασόκ σε επίπεδο συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ψηφίστηκε από το συνέδριο. Και αν λέμε, αν μετά τις εκλογές χρειαστεί να γίνει κάποια συνεργασία, τότε μπορεί να πει κάποιος, και μιλάμε αόριστα που και δεν συγκεκριμενοποιούμε το πράγμα, να πει για το συμφέρον της πατρίδος εμείς αποφασίσαμε διαφορετικά, ξέρω εγώ, από τα συλλογικά μας όργανα. Γίνονται αυτά στην πράξη. Καλόν είναι οι υποσχέσεις που δίνονται να είναι υποσχέσεις υλοποιήσιμες και υποσχέσεις διαρκείας. Τώρα, για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον την επομένη των εκλογών, αν χρειαστεί να συνεργαστεί, είναι ένα ζητούμενο. Και μιλάμε γιατί αν χρειαστεί. Μα δεν βλέπετε τι γίνεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβέρνηση. Δείχνουν τη ρότα, δείχνουν την τάση. Δεν αμφισβητούμε τις επιστημονικές δημοσκοπήσεις, αλλά οπωσδήποτε πολλές φορές συμβαίνουν και διαφορετικά πράγματα. Ας τα αφήσουμε αυτά βέβαια για τον λαό, ο οποίος είναι κυρίαρχος. Και ας μείνουμε στις παροχές και στις υλοποιήσιμες υποσχέσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε.

Ήταν μια άλλη εκδοχή για τον βουλευτή. Άλλη εκδοχή μιλάμε. Δεν τους παίρνουμε όλους μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Σήμερα έχουμε όμως πολλούς βουλευτές ανένταχτους σε κόμματα. Πολλούς. Οι οποίοι δεν παρατούνται της βουλευτικής έδρας και καλά κάνουν. Είναι ένα από τα δικαιώματά τους. Εμείς, ή αν θέλετε, ο καθένας μας έχει την άποψη και την κριτική του και κρίνονται γι' αυτό. Και γιατί την κρατάνε την έδρα, επειδή λένε ότι έχουν την εντολή του λαού, ή κάποιοι που την παραδίδουν την έδρα, λέει την έδρα την πήρα υπό την αιγίδα του κόμματος, άρα την επιστρέφουν. Σηκώνει πολύ κουβέντα. Κοντός ψαλμός. Λοιπόν, υποσχέσεις από την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ανακάμψει με κάποιες υποσχέσεις ουσιαστικές. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει ανέβει ποσοστά, αλλά αν θα παραμείνει εκεί, γιατί είδαμε στο παρελθόν, στο εγγύς παρελθόν, πολλά κόμματα να ανεβαίνουν και ως διάτοντες να κατεβαίνουν και να φτάνουν πολύ χαμηλά. Υπάρχουν και κόμματα όμως φαινόμενα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος σκεφτόταν πριν από λίγο καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα? Παρετήθηκε και ο κύριος Φάμελος και μαζεύτηκαν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ εκ των ενόντων που λέμε, για να βγάλουν όργανα και να διοικηθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση στις προηγούμενες εκλογές, που επέλεξε με την ψήφο, έτσι, την καθολική ψήφο, τον κύριο Κασελάκη, άνθρωπο άπειρο περί τα πολιτικά. Και ύστερα λέει ποιος του στέει. Όταν έχεις αυτή την πολιτική κριτική, μιλάμε για πολλούς βέβαια, αυτό το πολιτικό κρίνιν, αν θέλετε, αν μπορούμε να πούμε τη φράση αυτή, όταν κρίνεις πολιτικά έτσι, μην περιμένεις πολλά πράγματα. Ψηφίζεις έναν άνθρωπο άπειρο καταρχάς για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και περιμένεις φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ε? Και τα κόμματα ανεβαίνουν και τα κόμματα κατεβαίνουν. Ζούμε βέβαια στην προεκλογική περίοδο, αλλά τα προβλήματά μας δεν είναι μόνο αυτά. Για μένα τα προβλήματα αυτά είναι και δευτερεύοντα και τριτεύοντα μάλιστα. Και η ακρίβεια, και η ακρίβεια δεν είναι το πρωτεύον. Είδατε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τι έγινε στην Τουρκία εκεί πέρα. Για τα F-35 που βρίσκεται, λέει, φόρμουλα. Να φύγουν οι Ρώσικοι πύραυλοι, ίσως και με συμφωνία της Μόσχας. Γίνονται διαπραγματεύσεις και οι Τούρκοι να πάρουν τα F-35 που κάποιοι λένε εδώ πέρα στη χώρα μας ότι δεν είναι και τόσο σημαντικά. Και κάποιοι άλλοι κόπτονται για αυτά. Προσέξτε τη διαπραγματευτική ικανότητα των γειτόνων. Να είμαστε ρεαλιστές, να τα λέμε. Πιθανόν να πάρουν τα F-35, είναι πολύ πιθανό να τα πάρουν, λέμε πολύ πιθανόν αυτή τη στιγμή, παρά την μεγάλη αντίδραση από το Ισραήλ. Και το Ισραήλ δεν είναι μια τυχαία χώρα. Και ξέρουμε πόσο το Ισραήλ επηρεάζει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που αποφασίζουν. Μα θα μου πείτε, εδώ στην Ελλάδα έγινε μια προσπάθεια, για να λέμε και τα θετικά, από την κυβέρνηση. Αγοράσαμε Ραφάλ, Μπελαρά, τον Κίμωνα, τον Περιβόητο, θα έρθει και άλλη Μπελαρά και ούτω καθεξής, από τους Γάλλους, τους φίλους και τους συμμάχους. Και οι Γάλλοι τι κάναν τώρα? Καλοβλέπουν και τους Τούρκους. Και εμείς βέβαια στηριχτήκαμε στη ρήτρα κοινής αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία. Πού πάμε, μωρέ? Στην κακιά στιγμή δεν σε βοηθάει κανένας. Σε ξεχνάει. Θυμούνται όλοι τα συμφέροντά τους. Βρε, ιστορία δεν διαβάζουνε κάποιοι.
Φυσικά διαβάζουν, αλλά δεν ξέρουμε πόσο την εστερνίζονται. Όταν μας έστειλαν το 1920, πόσα ήταν στη Μικρά Ασία, στην περιβόητη αυτή εκστρατεία και που έγινε καταστροφή, όλοι οι σύμμαχοι τι λέγανε? Πηγαίνετε μαζί σας εμείς. Και όλοι βγήκαν εναντίον μας. Τέλος πάντων. Και η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει και τον κατάλληλο, αν θέλετε, και τον σωστό βηματισμό. Τον είχε κάποτε. Η Ευρώπη ήταν υπόδειγμα στην ιστορία. Υπόδειγμα δημοκρατίας. Υπόδειγμα ελευθερίας. Υπόδειγμα πλουραλισμού. Υπόδειγμα, αν θέλετε, και οικονομικών συστημάτων. Εφάρμοσε σοσιαλισμό στην πράξη και στην οικονομία. Σήμερα η Ευρώπη θέλει εξοπλισμούς, γιατί η Αμερική θα την εγκαταλείψει, λέει. Γιατί είχε βάσει την Αμερική και το ΝΑΤΟ. Και η Αμερική του κυρίου Τραμπ λέει στους Ευρωπαίους, πληρώστε, αλλιώς εγώ φεύγω και αποχωρώ. Έχω όπλα, έχω οικονομία και μπορώ να επιβιώσω. Και οι Ευρωπαίοι τι κάνουν? Να φτιάξουμε όπλα. Μα θα μου πείτε, οι μεγάλες, αν θέλετε, ενώσεις, οργανισμοί, ενώσεις κρατών, συμμαχίες, πόσο κρατάνε? Η ιστορία λέει, έτσι μας έχει διδάξει, ότι έχουν ημερομηνία λήξεως. Θυμάστε το περιβόητο σύμφωνο της Βαρσοβίας. Με μεγάλο ειδικό βάρος, παγκόσμιο, με όπλα, με οικονομίες, με κράτη, και κατέρευσε εν μία νυχτή. Και σε αυτό βέβαια μπορεί να κάνουν κριτική τα καθεστώτα των χωρών του συμφώνου της Βαρσοβίας. Ποιος του φταίει, του Μιχάλη? Είχαν κάποια καθεστώτα εκεί πέρα. Βέβαια τα καθεστώτα στηρίζονται σε κάποιες θεωρίες. Πάντα στηρίζονται σε κάποιες θεωρίες. Κατά πόσον όμως αυτοί οι άνθρωποι που εφαρμόζουν τις θεωρίες τις εφαρμόζουν σωστά? Γιατί βάζουν μέσα σοσιαλισμούς, κομμουνισμούς, μαρξισμούς κλπ. Τώρα κατά πόσον εφαρμόστηκαν αυτά είναι ένα άλλο το ζητούμενο. Δηλαδή θα δείτε στο μαρξισμό μέσα ότι κάποιος ηγέτης μπορούσε να έχει 25 βίλες. Ναι, συνέβη και αυτό στο Ανατολικό Μπλοκ. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Βέβαια, γιατί τα πάντα περνάνε μέσα από τους ανθρώπους. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής και θα επανέλθουμε για να κλείσουμε.

0: Κάποιοι μπορεί να λένε ότι απεσιοδοξούμε στην κριτική μας και κυρίως όσον αφορά τα εθνικά θέματα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ το ρωτήσανε για τις ελληνοτουρκικές διαφορές, για να είμαστε λίγο αντικειμενικοί, και τι είπε? Ότι η δουλειά του δεν είναι, λέει, να λύνει τις διαφορές ανάμεσα σε μέλη της συμμαχίας, σε εμάς και τους Τούρκους δηλαδή. Δεν τον απασχολεί όταν δύο μέλη της συμμαχίας βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση και, αν θέλετε, οι δηλώσεις που κάνουν οι Τούρκοι. Έτσι, για απάντηση, δεν σηκώνει και αντιρρήσεις, βέβαια, έτσι τα είπε ο άνθρωπος, και είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, δεν είναι ο πάσα ένας. Εδώ όμως, φίλες και φίλοι, τελειώνει η εκπομπή μας. Η εκπομπή υπάρχει και αντίλογος. Την ακούτε κάθε Σάββατο το πρωί, λιγάκι μετά τις 9, μέσα από τους 94 μεγάκυκλους, τη δυνατή φωνή των Σταερζιανά στη Δυτική Ελλάδα. Η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη στις ρυθμίσεις των ήχων και στο υπόλοιπο τεχνικό μέρος του προγράμματος. Στο μικρόφωνο ο Άρης Μιλιώνης. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου. Ταξίδια ψυχής. Καλοκαιράκι. Να δούμε, και εμείς έχουμε την απορία, πού θα μας ταξιδέψει σήμερα. Σε καμιά θάλασσα, Θεόδωρε? Ναι, λέει, εντάξει, περιμένετε και περιμένουμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι
2: 10. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
11: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
12: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
12: Τηλέφωνο 2610 313 388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
14: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία,
15: αυτό θα βρεις. Δούβρης.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία,

0: πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο Χιού του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, μόλις τώρα αρχίζουμε. Ράδιο Γάμα 94 στα FM και κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας 10 με 12 το πρωί. Θα είμαστε δηλαδή για 2 ώρες περίπου, θα κάνουμε παρέα. Παρουσίαση επιμέλεια εκπομπής Θεόδωρος Πάπα Θεοδόρου, ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Σάββατο 11 του μηνός, φίλες και φίλοι, σήμερα 11 Ιουλίου. Πάμε σιγά σιγά για κατά καλό καιρό. Και εμείς ως ταξίδια ψυχής, ως εκπομπή ταξίδια ψυχής, θα τιμήσουμε σήμερα το καλοκαίρι με τραγούδια καλοκαιρινά, με τραγούδια και παλιότερα και πιο σύγχρονα, που είτε έχουν στον τίτλο τους το καλοκαίρι, είτε είναι καλοκαιρινά, έτσι ευχάριστα το θέμα τους είναι καλοκαιρινό. Ως επιτοπλίστων βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια άλλα τραγούδια που επίσης συνδυάζονται με αυτά τα καλοκαιρινά, όπως λέω. Μείνετε κοντά μας σήμερα, θα ακούσετε όμορφα τραγούδια και πιστεύω, ελπίζω να περάσουμε όλοι όμορφα. Η εκπομπή μας, εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, παίρνει τη σκυτάλη, όπως συνηθίζω να λέω. Μετά την εκπομπή υπάρχει και αντίλογος με τον φίλο εξαιρετικό σχολιαστή Άρη Μιλιώνη, και η εκπομπή Ταξίδια Ψυχής επιχειρεί να σας ταξιδέψει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξιδάκι μας σήμερα.

τόσα καλοκαίρια, με τα τόσα καλοκαίρια ξεκινήσαμε, τόσα καλοκαίρια από τον Μίμη Πλέσα και τον Δάκη ακούσαμε. Τον Μίμη Πλέσα βέβαια το σπουδαίο, συνθέτης παραγωγικότατος, με μουσική παιδεία σπουδαία, μεγάλη. Και βέβαια και οι δύο, και ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης, είναι αείμνηστοι πλέον, και τα τραγούδια τους όμως έχουν μείνει, είναι διαχρονικά τα περισσότερα από αυτά, και ακούγονται και θα ακούγονται και θα ακούγονται. Και από το τόσα καλοκαίρια ας πάμε στο πόσες χιλιάδες καλοκαίρια.

0: τραγούδι της Demi, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια.
1: Προχωράμε με τα τραγούδια μας, αλλά να πούμε λίγο τους επιχειρηματίες, να αναφέρουμε δηλαδή τους επιχειρηματίες, επαγγελματίες που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή, την εκπομπή μας, την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής. Και είναι πάντα μαζί μας η επιχείρηση Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73, συστήματα σκίασης, επισκευές, κατασκευές, ανοιγοκλειόμενες πέργολες, Τέντες Λέων φίλες και φίλοι. Κοντά μας ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, κλειδιά για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας και εξυπηρέτηση άμεση αν κλειστείτε έξω. Βλαχογιάννης Βασίλης Κλειδαράς, Έλληνος στρατιώτου 50. Κοντά μας το συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Μαυρέλης, εξειδικευμένο συνεργείο, Smart και Mercedes-Benz, αλλά και για όλα τα αυτοκίνητα. Επίσης υποστηρικτής της εκπομπής μας, η επιχείρηση Ρουμελιώτης Ναγίου Ανδρέου, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας και η υπηρεσία Έξυπνο Σπίτι, με την οποία μπορείτε μέσα από το κινητό σας να χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σας. Ρουμελιώτης, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας. Επίσης κοντά μας είναι τα οπτικά Γιάννης Δελέγκος, με δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα τελευταίο στα Καλάβρητα. Δύο καταστήματα στην Πάτρα, με ζώνος 80 το πρώτο, ακροτηρίου 15 το δεύτερο, στην πλατεία Παπαδρέου. Οπτικά Γιάννης Δελέγκος, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών και κατασκευή πολυεστιακών. Και βέβαια πάντα μαζί μας η ψαροταβέρνα Αστέρια στα Ποζαΐτικα, στο κάτω μέρος στην παραλία, Μέντορος 1, φρέσκο ψάρι και ψαρομεζέδες. Υπέροχοι ψαρομεζέδες, ψαροταβέρνα Αστέρια δίπλα στη θάλασσα.

Κάπως πιο κεφάτα σήμερα, πιο καλοκαιρινά, έτσι δεν είναι φίλες και φίλοι? Στο μικρόφωνο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη και βέβαια ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής και το Ράδιο Γάμα. Αναμένεται αύξηση θερμοκρασίας, έτσι ήδη θα το έχετε καταλάβει, και αυτό το Σαββατοκύριακο και την εβδομάδα που έρχεται λένε ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Θα δούμε. Χαρείτε το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Χαρείτε το καλοκαίρι αυτό, γιατί θα έρθει ο χειμώνας και μετά θα λέμε πέρασε το καλοκαιράκι. Γιατί ως γνωστόν εμείς οι Έλληνες το καλοκαίρι κυρίως ζούμε. Το καλοκαίρι περιμένουμε να ζήσουμε. Και ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε την ευλογία να έχουμε πολλούς μήνες καλοκαιρία, έτσι, είτε άνοιξη, είτε το καλοκαίρι ως εποχές, είτε και το φθινόπωρο πολλές φορές, δηλαδή Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, συμβαίνει να είναι πολλές φορές ζεστοί μήνες. Και πάντα το καλοκαίρι είμαστε λίγο πιο χαλαροί, θέλουμε να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, θέλουμε να είμαστε λίγο και στη γύρα, έξω, να μην καθόμαστε συνέχεια σπίτι. Έχει το καλοκαιράκι τα καλά του. Έχει βέβαια και τα άσχημά του, την πολύ ζέστη κάποιες φορές, τους καύσονες, τις πυρκαγιές. Αυτά βλέπουμε δηλαδή ότι πάλι έχουμε και φέτος. Ευτυχώς δεν έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές, αλλά δυστυχώς ας πούμε είχαμε στη Θεσσαλονίκη φωτιά στο Ρεόκαστρο, η οποία είχε και θύματα. Είχε 3 θύματα. Έχουμε ήδη δηλαδή 3 νεκρούς από πυρκαγιά στη χώρα, έτσι. Ελπίζουμε να παραμείνουμε εκεί, να μην έχουμε περαιτέρω ιστορίες, περαιτέρω θύματα και να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Χαρείτε το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ψαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

Πού ήσουν όταν πεζόταν το μέλλον μας, μας είπε ο Δήμος Αναστασιάδης, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ακούτε την εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, φίλες και φίλοι, πάντα από το Ράδιο Γάμα 94 στα FM. Κάθε Σάββατο είμαστε μαζί σας για 2 ώρες, από τις 10 έως τις 12 το πρωί. Και βέβαια στο μικρόφωνο είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου είναι η Ιόνη Μαύροθαλασσίτη. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα με τις επιταγές βιβλίων, δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα, ένα βάουτσερ, το οποίο δίνεται σε ανέργους ή σε ανθρώπους που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Μπείτε αν θέλετε, όσοι θέλετε, όσες θέλετε, μπείτε στο gov.gr, όπου εκεί θα δείτε ότι έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις από τις 7 νομίζω του μηνός, από 7 Ιουλίου, και θα μπορείτε να κάνετε αιτήσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου και θα σας βγάλει αν το δικαιούστε ή όχι. Είναι, το ποσό μπορεί να είναι έως και 150 ευρώ για αγορά βιβλίων στα συμβεβλημένα, βέβαια, στα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία. Δεν ξέρω αν είναι όλα, δεν νομίζω να είναι όλα τα βιβλιοπωλεία, αλλά από ό,τι ξέρω είναι αρκετά. Το βιβλίο είναι μόρφωση, είναι απόλαυση, είναι μάθηση, είναι ευχαρίστηση, είναι πολλά. Και είναι πολύ χρήσιμο και για τους μικρότερους σε ηλικία. Και όσοι λοιπόν και όσες θέλετε, μπείτε, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία, μπείτε στο gov.gr και κάντε αίτηση για να δείτε αν δικαιούστε αυτό το βάουτσερ των 150 ευρώ για δωρεάν προμήθεια βιβλίων από ό,τι βιβλία θέλετε, είτε καινούργια είτε παλιότερα, από τα βιβλιοπωλεία που είναι συμβεβλημένα.

Καλοκαιράκι, καλοκαίρι και πάθος. Ακούσαμε το τραγούδι. Καλοκαίρι και πάθος, καλοκαίρι και λάθος. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, θα το δείτε εσείς αυτό. Λένε ότι τα πάθη είναι και λάθη, αλλά χωρίς πάθη όμως δεν γίνεται και τίποτα. Μια ζωή χωρίς πάθος, χωρίς να βάλεις λίγο ψυχή, λίγο καρδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ο απόλυτος ορθολογισμός δεν οδηγεί. Είναι για τα ρομπότ, δεν είναι για τους ανθρώπους. Και ταξίδια ψυχής λοιπόν η εκπομπή μας, και ετοιμάζουμε ταξίδια. Ετοιμάζουμε ταξίδια όχι μόνο πραγματικά και πραγματικά, που μπορεί να είναι μακρινά ή μπορεί να είναι κοντινά, αλλά και ταξίδια ψυχής.

Λοιπόν, να πω ότι συνηθίζεται λοιπόν το καλοκαίρι να ετοιμάζει ο κόσμος ταξίδια, να ετοιμάζει διακοπές, να προετοιμάζει ας πούμε τις διακοπές του, διακοπές με την οικογένεια ή μόνος του ο καθένας. Να πω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται πάντα, γιατί πολλές φορές βάζουμε μέσα στο μυαλό μας τα πρέπει σε εισαγωγικά, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, ότι πρέπει να γίνει εκείνο, και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε για διάφορους λόγους, πέφτουμε ψυχολογικά και αισθανόμαστε άσχημα και αισθανόμαστε και ότι είμαστε στο περιθώριο, επειδή υπάρχει και μια γενικότερη εικόνα που βλέπουμε ας πούμε και μέσα από οθόνες, μέσα από τα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα λεγόμενα. Βλέπουμε πολλή εικόνα, πολλή ικανοποίηση, μπάνια, παραλίες ωραίες, νησιά, ιστορίες για αγρίους, και νομίζουμε ότι έτσι είναι καμιά φορά η ζωή και ότι εμείς αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, είμαστε περιθωριακοί ή ανίκανοι να έχουμε την οικονομική άνεση να τα κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Η ζωή μπορεί να είναι ευχάριστη για όλους. Να πετάξουμε από πάνω μας τα πρέπει και τα επιβάλλεται και τα οτιδήποτε έχουμε μέσα στο μυαλό μας, και να ξέρουμε ότι μπορούμε να περάσουμε όμορφα ακόμα και στο σπίτι μας, ακόμα και αν δεν μπορούμε να πάμε κάπου, γιατί όλα είναι θέμα μυαλού, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλα είναι θέμα μυαλού, τι έχει ο καθένας, πώς βλέπει τα πράγματα μέσα στο μυαλό του. Το μυαλό, το πνεύμα μπορεί να σε κάνει να είσαι ευτυχής, μπορεί να σε κάνει να είσαι και δυστυχής. Όπως έχει λεχθεί και από κάποιους διανοούμενους και φιλόσοφους, η ευτυχία δεν είναι κάτι πραγματικό, δεν είναι κάτι που το αγγίζουμε στην πραγματικότητα, είναι ουσιαστικά κάτι που έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχουν και οι λεγόμενοι μοναχοί Σαολίν, που υπερίπταται του εδάφους ας πούμε, αν έχετε δει, και οι οποίοι τι κάνουν, προσπαθούν με το πνεύμα τους και με την ψυχή τους και με την άσκηση του νου να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα και να επηρεάζουν τα επίπεδα της διανόησής τους, να επηρεάζουν την ίδια τη ζωή τους και να έχουν μια ζωή ήρεμη, μια ζωή ηρεμίας. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, όταν υπάρχουν αυτά τα δείγματα, σημαίνει ότι η ευτυχία είναι κάτι που αναζητά ο άνθρωπος μέσα του ουσιαστικά, και μέσα του θα τη βρει. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν τα πάντα και είναι δυστυχισμένοι. Βλέπεις ανθρώπους μέσα από εικόνες ας πούμε, από φωτογραφίες, από βίντεο, που υποτίθεται ότι περνούν πάρα πολύ όμορφα, σε χλιδάτα ξενοδοχεία, σε παραλίες φοβερές, στο εξωτερικό, στην Καραϊβική, εδώ στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, οπουδήποτε, και όμως αυτοί είναι μέσα τους δυστυχισμένοι, δεν τους λέει και πολλά όλο αυτό που ζουν ας πούμε. Ψάχνουν συνεχώς για κάτι άλλο. Επίσης βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολυτέλειες στη ζωή τους, και όμως είναι μια χαρά, είναι με το χαμόγελο στα χείλη, είναι ευχαριστημένοι, είναι ευτυχισμένοι. Άρα δεν έχει σημασία πού θα πάτε, τι ακριβώς θα κάνετε, τι δυνατότητες έχετε οικονομικές, όσο έχει σημασία να έχετε στο μυαλό σας ότι μπορείτε να περνάτε καλά, να αισθάνεστε δηλαδή ωραία με τον εαυτό σας και με τους ανθρώπους, και να δίνετε σημασία στα απλά και τα σημαντικότατα, διότι τα απλά είναι τα σημαντικότατα, δηλαδή να έχεις την υγεία σου, να έχεις ένα φαγητό, μια στέγη,
να έχεις ανθρώπους που σου αγαπάνε και που τους αγαπάς κοντά σου. Αυτά όταν χάνονται, χάνεις τη γη κατά τα πόδια σου. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα. Μπορείς λοιπόν τώρα το καλοκαίρι αυτό να περάσεις όμορφα και σε μια παραλία δίπλα στην πόλη σου, δίπλα στο χωριό σου, δίπλα στη, όπου μένεις, στην περιοχή σου. Μπορεί να περάσεις όμορφα και στο σπίτι σου με ένα βιβλιαράκι, με τον ανεμιστήρα σου, με το air condition σου. Μπορεί να περάσεις όμορφα με έναν άνθρωπο που αγαπάς και σε αγαπάει, στο παγκάκι, με ένα καφεδάκι ή με πασατέμπο που λέγαμε παλιά, ή με ένα καλαμπόκι, έτσι. Αυτά τα απλά είναι και τα όμορφα. Και από εκεί και πέρα, όσοι έχουν τη δυνατότητα ή όσοι έχετε τη δυνατότητα να πάτε κάπου, να κάνετε πράγματα, να πάτε και σε πεντάστερα ξενοδοχεία, να πάτε και σε παραλίες ή πόλεις του εξωτερικού ή περιοχές, να πάτε και να το χαρείτε. Να πάτε και να το χαρείτε. Σημασία έχει ο άνθρωπος να χαίρεται τις στιγμές του και να βγάζει από το μυαλό του τα πρέπει, τις προσδοκίες τις μεγάλες. Τι έλεγε κάποιος, λέει, για να είμαι καλά δεν πρέπει να έχω προσδοκίες. Θα μου πείτε, ναι, να μην έχω προσδοκίες, να μην έχω και φιλοδοξίες, να μην έχω τίποτα. Όχι, να έχεις. Να έχεις, αλλά να ξέρεις να έχεις ένα μέτρο και να ξέρεις τι είναι το σημαντικό και τι μπορεί να είναι πιο σημαντικό από αυτό που νομίζεις εσύ σημαντικό και τι είναι το ασήμαντο που μπορεί να αισθάνεσαι καλά αν το έχεις, αλλά και αν το χάσεις δεν σημαίνει και τίποτα φοβερό. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι απλά, για να μην μπερδευόμαστε. Για να μην μπερδευόμαστε, για να μην χάνουμε, ας πούμε, τις κάποιες αξίες στη ζωή που πρέπει να έχουμε, και να μην χάνουμε δηλαδή και την αίσθηση των πραγμάτων. Αίσθηση των πραγμάτων, έτσι. Διότι ζούμε σε έναν κόσμο που η οθόνη παίζει μεγάλο ρόλο. Και σε έναν κόσμο που, να το πούμε και αυτό βασικό, αυτός που δεν έχει κάποιες δυνατότητες νιώθει περισσότερο περιθωριοποιημένος από ότι παλιότερα. Γιατί παλιά, στις δεκαετίες του 50, του 60, ήταν πολλοί Έλληνες που ήταν εξυπόλυτοι στα χωριά τους, δεν είχανε. Και δεν είχανε βασικά πράγματα. Όμως δεν ένιωθαν τόσο περιθωριοποιημένοι, γιατί είχαν δίπλα τους και άλλους ανθρώπους στην ίδια κατάσταση. Αρκετούς, πολλούς. Λίγο περισσότεροι ήταν αυτοί παρά εκείνοι που είχανε. Σήμερα, δυστυχώς, η κοινωνία έχει γίνει ταχυτήτων, πολλών ταχυτήτων, όχι μόνο δύο. Υπάρχει μεγάλη πληροφόρηση, μεγάλη ενημέρωση, μεγάλη προσφορά εικόνας, έτσι, ότι, του ονείρου, του ιδανικού. Και όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο που δεν έχει κάποιες δυνατότητες να νιώθει ότι είναι στο περιθώριο πολύ πιο εύκολα. Όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Έτσι δεν είναι? Και για να μην συμβαίνει θέλει, έτσι, άσκηση του νου, άσκηση του πνεύματος, για να μην, όπως είπα και νωρίτερα, να μην χάνουμε την αίσθηση, την αίσθηση των πραγμάτων. Πολλές φορές ζητάμε συνέστηση, λέμε, ή ενσυναίσθηση. Ποια ενσυναίσθηση? Εδώ έχει χαθεί η απλά η συνέστηση. Δηλαδή ο καθένας, η ενσυναίσθηση σημαίνει ότι μπαίνει στη θέση του άλλου. Εδώ δεν μπορούμε να μπούμε ούτε στη δική μας τη θέση, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Λοιπόν, ας μπούμε πρώτα στη δική μας τη θέση, να δούμε ποιοι είμαστε και μετά ας ζητάμε και την ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορούμε να καταλάβουμε τον άλλον. Είναι το πρώτο, η συνέστηση είναι το πρώτο ένα βήμα, να συναισθανόμαστε δηλαδή ποιοι είμαστε εμείς, πού βρισκόμαστε, σε ποιο κόσμο ζούμε, και μετά η ενσυναίσθηση να καταλαβαίνουμε, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου ανθρώπου. Πάμε σε τραγουδάκι και μετά σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Μια αγάπη για το καλοκαίρι, έτσι. Και τη Χωματά, φίλες και φίλοι, φοβερό τραγούδι. Από τα τραγούδια τα εμβληματικά, έτσι, που έχουν μείνει μέσα στα χρόνια, διαχρονικά, σχετικά με το καλοκαίρι. Σχετικά με το καλοκαίρι. Και τη Χωματά, νέο κύμα, θυμόσαστε οι παλιοί. Και όμως ας πάμε τώρα σιγά σιγά στις διαφημίσεις μας, όπως είχα προαναγγείλει. Και μετά τις διαφημίσεις είναι και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, να το ακούσετε, του Κώστα Μακεδόνα. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Και θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12.
1: Η ώρα είναι
2: 11. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούνται το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
12: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
13: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
14: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
15: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
15: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
15: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
15: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
16: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
17: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
18: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
19: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
20: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ταξίδια ψυχής, φίλες και φίλοι, ταξιδεύει η ψυχή μας, ελπίζουμε να ταξιδεύει η ψυχή μας μέσα από τραγούδια και σχόλια και διάφορα πράγματα που έχουμε κατά καιρούς, συνεντεύξεις, έτσι. Και στο μικρόφωνο βέβαια ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, στις ρυθμίσεις ήχου πάντα η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη, Ράδιο Γάμα 94 στα FM, ιστορικός σταθμός της Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας, από τους πρώτους σταθμούς ιδιωτικούς με μεγάλη ιστορία. Έχουν περάσει από αυτό το μικρόφωνο εδώ που μιλάω εγώ Κόσμος και Κοσμάκης, εξαίρετοι άνθρωποι του ραδιοφώνου, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι παρουσιαστές και βέβαια πολλοί άλλοι και καλεσμένοι και άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων, καλλιτέχνες σπουδαίοι και λοιπά και λοιπά. Δεν τα λέμε για να πενέψουμε το σπίτι μας, αν και πρέπει να γίνεται και αυτό, διότι θα πέσει να μας πλακώσει, έτσι. Τα λέμε γιατί είναι αλήθεια πάνω απ' όλα. Και τώρα θα κάνουμε έτσι λίγο τραγουδιστικά πάντα μια... Έτσι θα κάνουμε μια στραβοτιμονιά, ας πούμε, και θα πάμε λίγο περισσότερο προς λαϊκά μονοπάτια για 2-3 τραγουδάκια και μετά θα επιστρέψουμε στο γνωστό ύφος το σημερινό.

Καλοκαίρια και χειμώνες, Δημήτρης Μητροπάνος. Τι ωραίος, φοβερός. Μεγάλος ο αείμνηστος. Πιστεύω μαζί με τον Πασχάλη Τερζή. Ήταν ο Πασχάλης Τερζής, είναι ακόμα βέβαια, αν και δεν είναι ενεργός, είναι ακόμα εν ζωή, θέλω να πω. Αυτοί οι δύο είναι συνεχιστές των παλαιότερων λαϊκών τραγουδιστών, με μια ιδιαίτερη φωνή και οι δύο. Ο Μητροπάνος που ακούσαμε, βαθιά λαϊκή η φωνή του, και βέβαια έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στο λαϊκό τραγούδι, και όχι μόνο στο λαϊκό, και στο έντεχνο, με συνεργασίες μεγάλες και με τον Θάνο Μικρούτσικο και με άλλους, πολλούς άλλους, τον Τάκη Μουσαφίρη, πάρα πολλούς. Και ο Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν μας τραγούδισε το «Καλοκαίρια και χειμώνες», ένα από τα παλιά του τραγούδια, τα πρώτα του τραγούδια, ένα από τα τραγούδια που είναι και αυτό μέσα στα διαχρονικά κομμάτια, που πάντοτε θα ακούγονται στα ραδιόφωνα, γιατί ό,τι έχει ψυχή δεν μπορεί να πεθάνει, φίλες και φίλοι. Ζει πάντα και θα τραγουδιέται και θα ακούγεται από τα ραδιόφωνα και θα υπάρχει. Θα υπάρχει στις καρδιές μας, θα υπάρχει στα μαγαζιά, θα υπάρχει στις συναυλίες. Ακόμα κι αν ο αγαπητός Δημήτρης Μητροπάνος δεν υπάρχει πια. Να αναφέρω για άλλη μια φορά τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες που υποστηρίζουν την εκπομπή μας, τα Ταξίδια Ψυχής. Είναι τα οπτικά Γιάννης Δελέγκος, η επιχείρηση οπτικών Γιάννης Δελέγκος, δύο καταστήματα στην Πάτρα και ένα τελευταίο στα Καλάβρητα. Με ζώνος 80 το πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου το δεύτερο. Γιάννης Δελέγκος οπτικά, γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου, επώνυμες εταιρείες οπτικών, κατασκευή πολυεστιακών. Επίσης, πάντα μαζί μας είναι η ψαροταβέρνα Αστέρια, Μέντορος 1, στα Μποτζαΐτικα, στην παραλία Προαστίου. Φρεσκότατο ψάρι και υπέροχοι ψαρομεζέδες. Ψαροταβέρνα Αστέρια, γνωστή από παλιά η ψαροταβέρνα αυτή. Φρεσκότατο ψάρι και υπέροχοι ψαρομεζέδες δίπλα στη θάλασσα, σε ένα από τα πιο δροσερά μαγαζιά, φίλες και φίλοι, της πόλης. Για το καλοκαίρι μιλάμε, έτσι, εκεί στις Μουριές, δίπλα στη θάλασσα, δροσιά και υπέροχο φαγητό. Επίσης κοντά μας η επιχείρηση Τέντες Λέων. Τέντες, δηλαδή συστήματα σκίασης και επισκευές και κατασκευές, Ασημάκη Φωτήλα 73, και ανοιγοκλειόμενες πέργολες. Είναι ο Κώστας ο Παπάς εκεί, θα σας εξυπηρετήσει για οτιδήποτε θελήσετε, για το εξοχικό σας, το σπίτι σας, το κατάστημά σας, οτιδήποτε θέλετε πάνω στο θέμα συστήματα σκίασης. Συνεργείο αυτοκινήτων Carfix Mavrelis Emanuel Ροίδη 80. Εξειδικευμένο συνεργείο Smart και Mercedes-Benz, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό. Εξειδικευμένο συνεργείο Carfix Mavrelis Smart και Mercedes-Benz, αλλά και για όλα τα αυτοκίνητα. Επίσης, κοντά μας, υποστηρικτής μας πάντοτε, ο Βλαχογιάννης ο Βασίλης, ο Κλειδαράς, Έλληνος στρατιώτου 50, ο φίλος Βασίλης, ο Βλαχογιάννης, και εξαίρετος επαγγελματίας. Κλειδιά λοιπόν για κάθε χρήση, κλειδιά immobilizer, κλειδιά ασφαλείας και εξυπηρέτηση βέβαια άμεση αν κλειστείτε έξω. Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Και κοντά μας η επιχείρηση Ρουμελιώτης στην Αγίου Ανδρέου, γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας και η υπηρεσία Έξυπνο Σπίτι, με την οποία μπορείτε να χειρίζεστε τις ηλεκτρικές συσκευές σας, του σπιτιού σας, μέσα από το κινητό σας. Ρουμελιώτης, Αγίου Ανδρέου,
γκαραζόπορτες, ρολά, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας.

0: Όπως βλέπετε έχουμε και τις, όπως ακούτε, έχουμε τις λαϊκές και τις λαϊκές νότες μας σήμερα. Έτσι, παλιό ρεμπέτικο αυτό. Τα φράγκα μου χαλάω. Το ακούσαμε από την ενότητα Τα Σκέτα του Σοκράτη Μάλαμα. Το ακούσαμε με την Ιουλία Καραπατάκη, παρακαλώ, έτσι. Ιουλία Καραπατάκη, σχετικά νέο πρόσωπο, αν και έχει κάποια χρόνια στην πλάτη της και αυτή, με πολύ ωραία φωνή η Ιουλία. Πολύ ωραία φωνή και πάντα κεφάτη και πάντα έτσι με μια ευχάριστη διάθεση και στις συναυλίες της και σε όλες τις παρουσίες της. Και με ωραίο προφίλ, έτσι χαμηλό προφίλ για τα τραγούδια της, για τη φωνή της, για τις συνεργασίες της. Δεν αναλώνεται σε άλλα πράγματα και αυτό ζητάμε από τον καλλιτέχνη. Αυτό ζητάμε από τον καλλιτέχνη. Όχι ότι μας πειράζει να μιλάει και για άλλα πράγματα. Όλα μέσα στη ζωή είναι και το lifestyle καμιά φορά καλό είναι, αλλά και αυτό που σίγουρα, μάλλον για να πούμε και αυτό, αυτό που σίγουρα μας ενδιαφέρει είναι να, αν μπορεί και ο καλλιτέχνης να λαμβάνει θέσεις πάνω στα ζητήματα που είναι διαχρονικά ή είναι επίκαιρα και που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει η φωνή του και η παρουσία του η καλλιτεχνική. Γιατί αυτό είναι ο καλλιτέχνης. Η φωνή του και η παρουσία του μέσα στις τέχνες. Και οι τέχνες είναι στη ζωή μας. Είναι και αυτό μέρος της ζωής μας. Επομένως, είναι ο καλλιτέχνης με αυτόν τον τρόπο μέσα στη ζωή μας. Η Ιουλία Καραπατάκη, ξεχωριστή, ιδιαίτερη. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα, προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
13: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
14: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
15: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
14: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
15: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
14: Τηλέφωνο 2610-313-388.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
13: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
16: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. tendesleon.gr.
17: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
18: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
17: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
18: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
17: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
18: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
17: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
18: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
17: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
19: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
20: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Θάλασσά μου, θάλασσά μου ακούσαμε από την Γιάννα Φαφαλιού. Και θάλασσα βέβαια, έτσι, το καλοκαίρι χωρίς θάλασσα δεν γίνεται δουλειά. Έχουμε συνηθίσει το καλοκαίρι, το έχουμε συνδυάσει με τη θάλασσα. Και δόξα τω Θεώ, εμείς στην Ελλάδα από θάλασσες άλλο τίποτα. Και δόξα τω Θεώ επίσης, γιατί στην Πάτρα που ζούμε ή στις γύρω περιοχές έχουμε μια ευκολία να έχουμε τη θάλασσα κοντά μας. Είμαστε τυχεροί με την έννοια ότι μπορούμε, αναλόγως και που μένουμε βέβαια ακριβώς, μέσα σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά, να είμαστε σε μια θάλασσα και να μπορούμε να κάνουμε, σε μια παραλία δηλαδή, και να μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο ή να καθίσουμε να φάμε κάτι, να πιούμε έναν καφέ κλπ. Είμαστε τυχεροί και το λέω σε σχέση με, με την Αθήνα κυρίως, αλλά και άλλες πόλεις που δεν έχουν, μικρότερες πόλεις που δεν είναι κοντά σε θάλασσα, αλλά κυρίως με την Αθήνα, όπου φανταστείτε φίλες και φίλοι τώρα, ο άλλος να μένει στην Πατησίων, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, στο Σαμπελόκηπο, στο Χαλάδρι, στο Μεγάλεο, ξέρω και εγώ οπουδήποτε, στην Ηλιούπολη, και να θέλει να κάνει μπάνιο, να πάει για μπάνιο, θα κάνει μια ώρα, το λιγότερο. Το λιγότερο. Για να πάει σε μια παραλία της προκοπής. Και όταν έμενα στην Αθήνα, προτιμούσα, έμενα στο Μαρούσι, προτιμούσα να πάρω την Αττική Οδό και να βγω Εθνική και να πάω στο Λουτράκι, παρά να κάνω κοντά κάπου στην Αθήνα μπάνιο. Πολλές ώρες βράζουν τα τσιμέντα, ειδικά με αυτή τη ζέστη στην Αθήνα, και δύσκολα βρίσκεις έτσι ένα απάγκιο, να έχεις μια σκιά, να έχεις μια έτσι δροσιά κλπ. Επομένως, από αυτή την άποψη είμαστε τυχεροί όσοι ζούμε σε αυτή εδώ την πόλη, την Πάτρα μας, ή στις γύρω περιοχές. Έχουμε μια ποιότητα ζωής, αν και στο μέτρο που η ποιότητα ζωής εξαρτάται από τα οικονομικά θέματα, εκεί έχουμε δυσκολίες, διότι είμαστε μια πόλη που δυστυχώς δεν έχει πολλές δουλειές. Δεν έχει πολλές δουλειές, δεν έχει πολλές δυνατότητες για εργασία και δεν έχει και πολλές δυνατότητες για καλοπληρωμένη εργασία. Βέβαια, αυτό ισχύει και πανελληνίως, θα μπορούσαμε να πούμε. Εκπομπή Ταξίδια Ψυχής, στο μικρόφωνο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, και συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι... θα σας πω για το επόμενο τραγούδι, πώς το έχω συνδυάσει έτσι προσωπικά.

Είσαι Θεός από το Γιάννη Πάριο. Καλοκαιρινό τραγούδι, ωραίο τραγούδι, ευχάριστο, ερωτικό τραγούδι. Και τώρα πώς έχει γίνει, και εγώ το έχω συνδυάσει στο μυαλό μου με τον Μπάγεβιτς, τον Ντούσα Μπάγεβιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ, ο Θεός και η ψυχή μου. Βέβαια θα πείτε παράδοξο, κουφό, έτσι, πώς μπορεί σε ένα τραγούδι τέτοιο να το έχει συνδυάσει με τον Μπάγεβιτς, αλλά τι να κάνουμε, οι μνήμες του καθενός είναι, είναι μνήμες και μένουν και συνδυάζουν, κάνουν, γίνονται συνειρμοί. Διότι φίλες και φίλοι, ήμουνα 15-16 κάπου εκεί ήμουν όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, ήταν το 87-88 αν θυμάμαι καλά, και έχω ξυπνήσει ένα πρωί και πάω και το τραγουδάω στο δρόμο και πάω και παίρνω την εφημερίδα Ώρα για Σπορ, αεξής φανατικός. Και είναι τότε που παίρνουμε τον Μπάγεβιτς για προπονητή στην ΑΕΚ, και γιατί ήταν και προηγουμένως σαν παίχτης από το 78-79 νομίζω μέχρι το 81-82 ήταν παίχτης της ΑΕΚ, και επανέρχεται σαν προπονητής εκείνη την περίοδο που έχει κυκλοφορήσει το «Είσαι Θεός» με τον Γιάννη Πάριο, και η μνήμη έρχεται στο μυαλό για να θυμίσει το «Είσαι Θεός» και τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στο δικό μου το μυαλό. Παράδοξο, κουφό, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι άλλοι συνδύασαν το τραγούδι αυτό με μια αγάπη τους, εγώ το συνδύασα με μια αγάπη μου κι εγώ, την ΑΕΚ.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, τελειώνουμε, πλησιάζουμε στις 12 και θα σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο Σάββατο Κύριακο και μια ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα που έρχεται. Ευχαριστηθείτε το καλοκαίρι, να το ευχαριστηθείτε το καλοκαίρι. Και από μένα λοιπόν, τον Θεόδωρο Παπαθεοδόρου και την Ιόνη Μαυροθαλασσίτη που ήταν στον ήχο, στις ρυθμίσεις ήχου, ευχές πολλές για να περάσετε καλά και για υγεία, βέβαια, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: This station is now the ultimate power in the universe.
16: Ραδιογάμα

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Μίνα, και αδιάβασε εδώ γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελισιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι
1: 2. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Μείνετε συντονισμένοι.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: 3. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Να το πω γάμα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Κοίτα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Ραδιογάμμα 94FM. Αχαΐα, Ηλία, Ετωλοακαρνανία και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Ώρα είναι 4:30.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιά.

0: Καστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο για...

0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. Για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ιφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης.

0: Καστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων ECO Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση ECO και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων ECO Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers films de Charlot. Leur décor pourrait être celui du Grand Café, de ce café de province où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que le Grand Café m'a inspirée. Au Grand Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au Grand Café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur, bien installé devant la grande table. On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du Grand Café. Par terre on avait mis de la cire de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit, bien installés devant la grande table. Vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer soudain l'addition, vous avez déclaré, moi, j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisque à tous vos effets, vous étiez fait au Grand Café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant, vous essuyez toujours la grande table. C'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manilleurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au Grand Café, au Grand Café.
8: Écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε μαζί.
13: Come on, everybody!

0: Grazie.
1: www.radiogamma.gr Σταθμός στην ενημέρωση. Ενημέρωση. www.radiogamma.gr Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 7.30.
1: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Πώληση more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιά.

0: Ράδιο. 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μέλησε

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: 8. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
2: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου με

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου. Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης

0: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Buonasera Firenze!

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε,

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: Σούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Αχαΐα.
3: Ηλία.
4: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.